Το νημίρα φα οχείου χρειαρή Εμινούτου σου απειρα μλοκόν τάρο Εμινούτου βασιάβανο Βίπα χου αμουράτη ο νερό Ραμαντάνι Κομίνακα προβίνσια ονιάσα Μακαμακά η διστρίτου για ολάκο Αρκίντο μάνα για βάτη αρώα καλέτο Ανέμανε τάν καλό χακαλαλάνι Μέρα σου ρε ο καλέ ο κουρά Ένα